Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μου κρατές, εφτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ σε 7. Από τον εθελοντή Νικόλα Κίδη, καλή σας μέρα. Και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους.

Καλησπέρα σας, εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EP σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα της Τετάρτης, ένα κυπριακό πρόγραμμα που το παρουσιάζει και σας το αφιερώνει ο Ανδρέας Σταύρου. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 8 το βράδυ. Στο πρόγραμμα έχουμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, τις ειδήσεις μας από την Κύπρο, έναν άνθρωπο που έχω διαλέξει για εσάς, το οποίο απόψε είναι λόγω της εορτής του Αγίου Μάμα και λόγω της Εκκλησίας εις του Μόρφου. Θα διαβάσουμε μερικά λόγια για το μοναστήρι, το Εκκλησία του Αγίου Μάμα στη Μόρφου και μερικά λόγια για τον Άγιο Μάμα. Επίσης, αγαπητοί ακροατές, έχουμε και τα τραγούδια μας που έχω διαλέξει για εσάς. Ελπίζω να περάσουμε μια ευχάριστη ώρα. Και ανοίγουμε, αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμά μας με τον Κυριάκο Μαπούρα, που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τριανταφυλλένιο Πάπλωμα». Καλή σας ακρόαση.

Και μετά από τον το τραγούδι στους παλιούς καιρούς που μας το ερμήνευσε ο Ευαγόρας Καραγιώργης, θα πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις ειδήσεις από την πατρίδα.

0: αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή ως απάντηση στις νέες αιματηρές επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αμερικανικά πλήγματα άφησαν πίσω τους 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Στην επαρχία Χουζεστάν, στο νότιο τμήμα του Ιράν, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης. Λίγη ώρα νωρίτερα, εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η κατοικία στην περιοχή Σερίκ δέχθηκε αμερικανική επίθεση τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Ως αποτέλεσμα, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 50 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους σε αμερικανική βάση πεζοναυτός στην Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ και με τη Σαουδική Αραβία. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 10 βαλιστικούς πυράβλους και ότι άλλοι 3 κατέπεσαν σε ακατοίκητες ζώνες χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ακόμη ότι τις πρώτες πρωινές ώρες επιτέθηκαν με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ερμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Στο Κουβέιτ, ο στρατός ανακοίνωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας αντιμετώπισε ιρανική απειλή με πυράβλους και ντρόν, ενώ και στο Μπαχρέιν ήχησαν οι σιρήνες αεράμυνας. Των ιρανικών επιθέσεων προηγήθηκαν σφοδρότατα αμερικανικά πλήγματα στα στενά του Ορμούς και σε άλλες περιοχές της ιρανικής επικράτειας, γεγονός το οποίο καταδεικνύει περαιτέρω σκλήρυνση της αμερικανικής στάσης. Για πρώτη φορά η Ουάσιγκτον δεν περιορίζεται στην αποτροπή της ιρανικής προσπάθειας να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό. Επιτίθεται σε βάρος ιρανικών τάγκερ ως αντίπεινα για τις επιθέσεις του Ιράν στη θαλάσσια κυκλοφορία στα στενά του Ορμούς. Ο αμερικανικός στρατός έπληξε με ντρόν 2 ιρανικά κρατικά δεξαμενόπλια τα οποία βρίσκονταν αγκυροβολημένα ανοιχτά του Ιράν με αποτέλεσμα να προκαλέσει ζημιές στα μηχανοστάσια τους. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στον ιστότοπο Άξιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει εγκρίνει μια νέα προσέγγιση που περιγράφεται ως πολιτική δεξαμενόπλιο για κάθε δεξαμενόπλιο. Σημειώσε ότι η λογική της Ουάσιγκτον είναι σαφής. Κάθε νέα απόπειρα του Ιράν να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς θα λαμβάνει ανάλογη απάντηση. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, κατά τις τελευταίες στρατιωτικές επιχειρήσεις επλήγησαν περίπου 100 στόχοι σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν. Στο στόχαστρο βρέθηκαν εγκαταστάσεις αεράμυνας των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συστήματα ραντάρ και εγκαταστάσεις επικοινωνιών καθώς και υποδομές που συνδέονται με την αρκοθέτηση θαλάσσιων περιοχών. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης εκτοξευτές πυράβλων κρούς και συστήματα εκτόξευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών. Κατατίθεται στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας με στόχο τη λήψη απόφασης όσον αφορά την απαγόρευση απόπλους σκαφών αναλόγως των καιρικών συνθήκων και του εκτοπίσματος των πλοίων. Η σχετική απόφαση θα βρίσκεται σε ισχύ ως ότου ψηφιστεί νομοθεσία που αφορά τη δημιουργία ακτοφυλακής. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανόλη τόνισε ότι επισπεύδεται τη διαδικασία κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη δημιουργία ακτοφυλακής στην Κυπριακή Δημοκρατία με στόχο να αντιμετωπιστούν τα διαχρονικά κενά στην επόπτεια, στον έλεγχο και στο συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα. Όπως εξήγησε, σήμερα υπάρχει κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, γεγονός το οποίο μπορεί να προκαλεί καθυστερήσεις σε κρίσιμες περιστάσεις. Η κυρία Χατζημανόλη επισήμανε πως με τη νέα δομή οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες θα μπορούν να ενεργούν υπό ενιαίο συντονισμό. Ανέφερε επίσης ότι για τη δημιουργία της ακτοφυλακής μελετήθηκε το μοντέλο που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ενώ εξετάζεται η ενίσχυση της εποπτείας και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Αυτή τη στιγμή το σχετικό νομοσχέδιο βρίσκεται ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο και μόλις ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία θα οδηγηθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση κατά προτεραιότητα. Συλληπιτήρια προς τις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους στην κακοκαιρία που έπληξε την Κύπρο την περασμένη εβδομάδα αλλά και στο ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας εξέφρασε εκ μέρους της πολιτείας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναφερόμενος στο τραγικό γεγονός της απώλειας του Δήμη Μαυρόπουλου στην Ελεύθερη Αμόχωστο και στην τραγωδία με το πολύ νεκρό ναυάγιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι στις ανθρώπινες τραγωδίες και στις ανθρώπινες απώλειες ο πόνος είναι ο ίδιος. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας για εντοπισμό των 20 αγνωμένων της ναυτικής τραγωδίας. Με βάση τα όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα, τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο διαθέτει ρομποτική τεχνολογία, φαίνεται ότι έχει εντοπίσει το μοιραίο καταμαράν σε βάθος 550 μέτρων. Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Σήμερα αναμένεται ανοιχτά των κατεχομένων και δεύτερο ερευνητικό σκάφος προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση. Αυτή τη στιγμή η όλη προσπάθεια επικεντρώνεται στην οριοθέτηση του ναυαγίου και ακολούθως στον εντοπισμό ανοίγματος στο καταμαράν, ώστε να καταστεί εφικτή η ανάσυρση των αγνοούμενων. Εκτιμάται ότι και οι 20 άνθρωποι που αγνοούνται βρίσκονται εντός του ναυαγίου. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες στη θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης. Ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ένα εκ των δύο σκαφών βυθίστηκε. Πρόκειται για το φορτηγό πλοίο Τούγκμπεργκ η Μάμογλου, στο οποίο επέβαινε δεκαμιλές πλήρωμα. Σύμφωνα με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Τουρκίας, έχει χαθεί επικοινωνία με το πλοίο και δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με τα κινητά τηλέφωνα του πληρώματος. Πλοία και ελικόπτερα της ακτοφυλακής διεξάγουν έρευνες στο σημείο της σύγκρουσης.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε τώρα το πρόγραμμά μας με ακόμα έναν τραγουδάκι, Πεστίζι μου, που μας το ερμηνεύει η Κυριακού Πελαγία.

Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7 και 19 λεπτά, κοντεύουν και 20 λεπτά και θα πάμε τώρα στο άρθρο μας. Όπως έχω πει από την αρχή, το άρθρο απόψε είναι η Εκκλησία του Αγίου Μάμας στη Μόρφου. Η Εκκλησία του Αγίου Μάμας στη Μόρφου είναι μία από τις πιο σημαντικότερες φραγκοβυζαντινές εκκλησίες της Κύπρου και σε κάτοψη και όψεις όμοια με το καθολικό της Μονής του Αγίου Νεοφύτου. Είναι χτισμένη με εξαιρετικά τετραγωνισμένους πορόλιθους και άριστη τυχοδομία. Έχει εσωτερικές διαστάσεις 18x40x12 μέτρα χωρίς την αψίδα. Η αψίδα, η μική, κλείνει εσωτερικά και εξωτερικά, έχει χορδή 4,50 μέτρα και βέλος 2,60, δύο κοινόστιχες και 5 χτιστές πλώρινες κολόνες που στηρίζουν η μικυκλέκα, το ξαχωρίζουν την εκκλησία σε 3 κλίδι. Το μέσο κλίδος είναι πλάτος 5,70 μέτρα και το πλάτος και τα πλάγια είναι 2 μέτρα. Οι κολόνες επιστρέφονται και ψευδογορθικά κοινόκρανα. Η εκκλησία έχει 3 εισόδους. Η κύρια είσοδος είναι η δυτική, η οποία είναι πλάτος 2 μέτρων, η βόρεια είσοδος έχει πλάτος 1,60 και η νότια 1,40. Στο ψηλό τύμπανο του Τρούλου υπάρχουν 8 παράθυρα. Στο κέντρο της αψίδας υπάρχει ένα παράθυρο, ενώ στο βόρειο και στο νότιο τοίχο υπάρχουν από 4 παράθυρα. Ψηλά, στο δυτικό τοίχο υπάρχει τριλόβολο παράθυρο. Τα πλάγια κλίτη παραλήγουν σε μικρές κόχες σκαμμένοι στο πάχος του ανατολικού τοίχου. Στο μέσο περίπου του βορείου τοίχου υπάρχει ορθογώνια κόγχη με ανάγλυφα διάκοσμο στο τόξο που την καλύπτει, όπου υπάρχει η σαρκοφάγος, η οποία τιμάται σαν η σαρκοφάγος του Αγίου Μάμα. Αν και η σαρκοφάγος χρησιμοποιήθηκε για τα λείψανα του Αγίου Μάμα, τότε χρησιμοποιήθηκε για δεύτερη φορά. Η εκκλησία ουδέποτε διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες. Οι τοιχογραφίες, οι οποίες διακοσμούν την δυτική όψη των δύο κοινοστοιχείων που είναι ενσωματωμένες στο εικονοστάσιο της Εκκλησίας, είναι νεότερες. Το εικονοστάσιο της Εκκλησίας στην αρχική του μορφή έγινε τον 16ο αιώνα, υπέστη όμως μεταγενέστερες επεμβάσεις. Μέχρι το 1974 διέσωζε εικόνες της μεγάλης δέησης του 16ου αιώνα, Χριστός, Παναγία, Πρόδρομος, Πέτρος, Παύλος, Μιχαήλ και Γαβρίλ. Μορφολογία και τυπολογία στοιχεία χρονολογούν την Εκκλησία του Αγίου Μάμας στις αρχές του 16ου αιώνα. Η Εκκλησία όμως είναι χτισμένη στα ερείπια δύο παλαιοχριστιανικών βασιλικών και μίας βυζαντινής μεσαιωνικής εκκλησίας που είχαν διαδεχθεί η μία την άλλη. Η εκκλησία του Αγίου Μάμα Μόρφου είναι ο ναός ομώνυμου μοναστηριού. Η εκκλησία του Αγίου Μάμα στην κατεχόμενη Μόρφου λειτουργήσε για πρώτη φορά μετά το 1974 στις 2 Σεπτεμβρίου 2004 με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου. Μετά την άδεια του κατοχικού καθεστώτος, το 2016 στην Θεία Λειτουργία χρησιμοποιήθηκε το Ιερό Ευαγγέλιο του Ναού του 18ου αιώνα, το οποίο βρίσκεται στο πρώην Επισκόπιο, παραπλεύρος του ναού, στο οποίο στεγάζονται αρχαιότητες από την περιοχή της Μόρφου. Πρόκειται για Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο δόθηκε έως δώρο στο ναό όποιος ήταν μοναστηριακός, 2 αιώνες μετά την οικοδόμησή του. Ο ναός δεν λειτουργήσε τη μέρα της γιορτής του το 2017, καθώς δεν δόθηκε άδεια από το κατοχικό καθεστώς, επικαλούμενο θρησκευτικούς λόγους, συγκεκριμένα το ότι οι εορτασμοί του Αγίου Μάμα σύμπιπταν με την έναξη του Κουμπάν Μπαϊράμ την 1η Σεπτεμβρίου. Ο ναός λειτουργήσε ξανά στις 2 Σεπτεμβρίου το 2018, μέρα της γιορτής του Αγίου. Και πάμε τώρα να διαβάσουμε μερικά λόγια για τον Άγιο Μάμα. Οι μαρτυρίες που απαριθμείται μεταξύ των Αγίων της Κύπρου, αν και δεν ήταν Κύπριος και ούτε αναφέρεται ότι έχει ζήσει στην Κύπρο, ωστόσο συνδέθηκε στενότατα με τον Ιωνισίν στην εκκλησιαστική παράδοση και τιμάται ιδιαίτερα.
Ένα κυπριακό χωριό, ο Άγιος Μάμας, στην επαρχία Λεμεσού, φέρει το όνομά του. Σε αυτόν είναι αφιερωμένο σήμερα και στην Κύπρο. Πάνω από 45 εκκλησίες σε διάφορα μέρη εκτονομπίων εκείνη του μόρφου ανήκε σε παλιό φημισμένο μοναστήρι. Ετοιμάτω ιδιαίτερα στην Κύπρο και μετά τα μεσαιωνικά χρόνια, όπως προκύπτεται από αναφορές σε χρονικά. Κατά το μεσαίωνα η εκκλησία, η μοναστήρι, στο όνομα του Αγίου Μάμα, υφίσταντο και στην πρωτεύουσα Λευκωσία, όπως προκύπτει από κάποιες παλιές αναφορές. Η εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 2 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή. Ο μεγαλομάρτυρας Άγιος Μάμας καταγόταν από την πόλη Γόγγρα της Παφλαγωνίας. Οι γονείς του ήσαν χριστιανοί και ρίφθησαν στη φυλακή όπου και γεννήθηκε ο γιος το πρώτο μισό του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Ανατράφηκε από την θετή μητέρα που λεγόταν Αμία και επειδή την αποκαλούσε μαμά ονομάστηκε Μάμας. Σε νεαρή ηλικία υπέστη μαρτυρία ως χριστιανός αλλά και ως θαύματος σώθηκε από πνιγμό όταν ερήφθη τελικά στη θάλασσα με βάρη δεμένα στο λαιμό του. Στη συνέχεια κρυβόταν σε σπήλια όπου τρεφόταν μεγάλα ελαφιών. Κάποτε συνελήφθη και επέστη πολλά μαρτύρια. Μεταξύ άλλων ρίφτηκε σε καμίνι αλλά και στα θηρία. Τελικά του διαπέρασαν το σώμα με σιδηρά τρίαινα και πέθανε. Οι πιο πάνω πληροφορίες παρέχονται από το μηνιαίο Σεπτέμβριο και από τον και το ορολόγιο. Η σχέση του Αγίου προς την Κύπρο αρχίζει μετά το θάνατό του. Σε ακαθόριστο χρόνο αναφέρεται ότι τα λείψανα του είχε τοποθετηθεί σε Λάρνακα και ρηφθεί στη θάλασσα από τις απέναντι της Κύπρου μικριασικές ακτές. Σύμφωνα προς την εκκλησιαστική παράδοση, η Λάρνακα με τα λείψανα του Αγίου μετεφέρθη από τα κύματα στην Κύπρο και εξευράστη στην παραλία του κόλπου της Μόρφου. Αρκετές άλλες παραδόσεις ομιλούν για εικόνες και άλλα αντικείμενα που είχαν μεταφερθεί από τα κύματα στην Κύπρο από τη Μικρά Ασία. Όπως διηγείται όμως ο μεσαιωνικός χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς στο χρονικό του, παραθέτοντας την παράδοση που θα πρέπει συνεπώς να ήταν παλιά, ένας χωρικός βρήκε τη Λάρνακα και μαζί με τους γιους του την μετέφεραν με πολύ ευκολία προς το εσωτερικό του νησιού, παρά το βάρος της. Όταν έφτασε στο σημείο όπου βρίσκεται ο ναός του Αγίου στη Μόρφου, η Λάρνακα με ένα αγιολείψανο έγινε ξαφνικά τόσο βαριά που ήταν αδύνατο να μετακινηθεί. Την άφησαν τότε εκεί και έκτισαν ναό στο όνομα του Αγίου και που εξελίχθη σε ακμαζόν μοναστήρι για το οποίο βλέπετε πιο πάνω Μάμα Αγίου Μοναστήρι. Αυτά τα λίγα για τον Άγιο Μάνα και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους γιορτάζουν σήμερα χρόνια τους πολλά, ευτυχισμένα και να γιορτάσουν την γιορτή του Αγίου Μάμα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη Μόρφου.

Αμήν και πότε. Αγαπητοί ακροατές, μετά από αυτό το τραγούδι του Μόρφου, θα πάμε τώρα να πούμε μερικά, να ακούσουμε μερικά τραγούδια. Σαν σήμερα, πριν μερικά χρόνια, ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης απεβίωσε. Έτσι θα παίξουμε μερικά από τα τραγούδια του και αρχίζουμε πρώτα με το Χρήστο Παράσινο Φίλο, έναν τραγούδι γενικά αφιερωμένο για την Κύπρο μας.

Και μετά από το χρυσοπράσινο φύλλο, αγαπητοί ακροτές, θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Βρέχει στη φτώχο γειτονιά», που μας το ερμηνεύει αυτήν τη φορά ο Δημήτρης Μητροπάνος και ο Πασχάλης Τερζής.

Και μετά από αυτόν το τραγούδι θα πάμε να ακούσουμε και το «Της δικαιοσύνης», μια μεγάλη επιτυχία του Θοδωράκη, και πριν τις ανακοινώσεις της παροικίας μας.

Και μετά από τον τραγούδια του Μίκη Θοδωράτη θα πάμε να αγαπητοί ακροατές στις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Και αρχίζουμε με την πρώτη ανακοίνωση. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Sunshine Coast στο Σαββάτο 5 Σεπτεμβρίου 2026. Club Golf Headland Μπούντεριμ. Έναρξη στις 6 μετά μεσηβρίας, μενού τριών πιάτων με επιδόρμιο. Στη μουσική είναι ο DJ Chris Tanos. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Δηλαδή πέρασε η ημερομηνία. Τιμές ελπίζω να έχουν αρκετά ακόμη. Τιμές εισιτήριων ελληνικές ενήλικες $79, παιδιά 112 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε στην Jenny στο 0407-833-660. Ελάτε το Σαββάτο 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6:30 μετά μεσημβρία, στην διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας του Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρας. 31 Crombie Avenue, Pandal, Queensland. Ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50, μαθητές δημοτικού σχολείου $30, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο 55-74-04-34. Και η τελευταία μας ανακοίνωση, το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου ελάτε να γιορτάσουμε την γέννηση της υπεραγίας Θεοτόκου κάτω από τα στέρια στην πλατεία έξω από την εκκλησία της Παναγίας μας. Εσπερινός, στις 5 μετά μεσημβρία. Μετά θα ακολουθήσει η γιορτή στην πλατεία από τις 5 και 45 μετά μεσημβρία. Θα απολαύσετε χορούς από τις ελληνικές χορευτικές ομάδες Southside Κρητικών και των Κυπραίων. Ελληνικό φαγητό, γλυκά, ποτά, αλλά και πολλές παιδικές δραστηριότητες. Είσοδος με δωρεά χρυσού νομίσματος. Δεν απαιτούνται κρατήσεις. Χώρος στάθμευσης της Εκκλησίας 269 Creek Road, Μακροβάτ. Τηλέφωνο 33-43-73-04. Και αυτές οι ανακοινώσεις μας, αγαπητοί ακροατές. Πάμε τώρα να ακούσουμε και να αλλάξουμε το ρυθμό του τραγουδιού μας. Θα ακούσουμε τώρα τον Μελάν, ο τρελός του χαρακτήρα λέει.

Και με τον Μπάριον, αγαπητοί ακροτές, φτάσαμε κοντά στο τέλος του προγράμματος. Από μένα τον Αντρέα Σταύρου σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι έναν ευχάριστο βράδυ και ραντεβού την Παρασκευή πάλι. Όμως μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο στις 10 και το βράδυ στις 7. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω αύριο θα είναι στις 10, θα είναι ο Ανδρέας Ευθυμπούλου να κάνει το πρόγραμμα ζωντανά. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ και όπως είπα, ραντεβού την Παρασκευή και κλείνουμε με μια αναφιέρωση του κύριου Γιάννη Μισελή, το ένα τραγουδάκι που του αρέσει πάρα πολύ και το αφιερώνει στη σύζυγό του, τη Θεανό, και στα παιδιά του. Καλή ακρόαση, κύριε Γιάννη, και στην οικογένειά σου.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4B 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλημέρα σας και καλωσορίσετε στη σημερινή εκπομπή Πέμπτη πρωί, που σας την παρουσιάζουν οι εθελοντές των ελληνικών προγραμμάτων Ανδρέας Ευθυμούλου
1: και Σταύρος Τζορτζής.
0: Και ο Σταύρος μαζί μας σήμερα. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε μουσική και τραγούδια επιλεγμένα όλα για να είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά για σας και όλους τους ακροατές μας. Έχουμε διάφορα θέματα να πούμε, ειδικά ο Σταύρος τώρα αυτή τη στιγμή μου έφερε μια ηλιόπιτα έτσι ζεστή. Σε ευχαριστώ, Σταύρο, θα την απολαύσουμε μετά από τα τραγούδια, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μας πεις και την συνταγή.
1: Θα μοιραστώ τη συνταγή, ναι. Ωραία, είναι παραδοσιακή ελιόπιτα, ναι. με προζύμι, όχι με μαγιά.
0: Ωραία.
1: Στεγνή εννοώ.
0: Έχουμε 2 ώρες, έτσι ναι. θα τα πούμε όλα αυτά. Θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο, επίσης ειδήσεις από την Κύπρο. Αθλητικά δεν έχουμε πολλά. Φυσικά τις ανακοινώσεις.
1: Πρώτη αγωνιστική στην Κύπρο.
0: Ναι, αυτό το λέμε αύριο. Ναι, έγινανε. Είναι η πρώτη αγωνιστική. Πήγανε καλά μερικές ομάδες. Δεν τα έχω όλα μαζί μου, γι' αυτό θα τα αφήσω αύριο το βράδυ. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 12 για να περάσετε 2 ευχάριστες ελληνικότατες ώρες, γιατί έχουμε πολλά τραγούδια, έχουμε διάφορα να πούμε. Σε αυτό το 2ωρο πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο στούντιο στον αριθμό 3240 8686, για μια επιθυμία σας, μια αφιέρωση ή ό,τι άλλο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Καλή σας ακρόαση. Και το σημερινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει, θα είναι, το ανοίγου, θα έχουμε 3-4 τραγούδια από το CD, αλλά παλιά, λέει, που τραγουδούν ο Πλούταρχος, η Κατερίνα και ο Γιώργος Κακοσέος. Θα πάμε με τον Πλούταρχο, Παποράκι του Μπουρνόβα. Ευχόμαστε σε όλους σας καλή σας ακρόαση.